τι μου έλεγε, που δεν πατά. Στα 292 hash. Ανού καράβι είναι για μύρια μάι. Καπέσα. Καπέσα μάναι. Καπέσα. Γκουρουτσιτά, αγαπή. Ticket number 1, number 2, number 3, number. Πούσε number 1, πούσε number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Γκουρουγό. Star 292 hash. Πούσε το, lucky box. Πούσε για και μια πέσα, κουάνουαν. Και dry coin. Γρήγορα, ορβένιο, φίκτα σάτ. Απ' κέντρο, ολυμπακά, απ' κέντρο. Χαλά, μην τάνιο, ορβένιο. Ε, κολλά, όχι, είναι πέσα, καβίσα. Τι εγώ, φίκτα σάτ. Τι εγώ, παπά. Star 292 hash. Και με βρετάνε τον λάκι box. Lucky box.